Εμιά εμι τόξαβε λον ουάνεμ λον μέκεμ λον τάιμ μπλο φλάτ. Νάμπο 1. Νο σταπ λον ολ πλές βε ουάτα λεβέλ ισαβε κάμανταπ χάριαπ λον τάιμ βε φλάτικα. Νάμπο 2. Νο τράιμ μπλο κρόσεμ ρίβα τάιμ λεβέλ μπλο ουάτα ιπίτιμ νί μπλον γιου. Νάμπο 3. Σταπ λον σέιφ πλές ολ τάιμ κάσεμ βε οτορετή ι γίβεμ κλία νότις. Νάμπο 4. All animal only save swim, so no putum olketa, the place where man is have stop safe long hem, long time blow flood. Number 5. Look out long old road or bridge where water I cover map, long time blow flood. And number 6. No let them all pikinini only pleble, where them all bivla water or water where I stop come out long old drainages. Εμία εμι ουάνεμ λον μέκεμ αφτα λον φλάτ. Νάμπο 1. Σταπ λον ουέ λον ολ τισάστα αιρεία αφτα λον τάιμ λον φλάτ. Νάμπο 2. Πόελεμ ουότα ο ιούζουμ ουότα φίλτα πιφό ιού τριν. Νάμπο 3. Νο χαριάπ λον φίξιμ ολ για τα σάμπτιν ουέ ολι ντάμετς. Νάμπο 4. Νο λέτεμ ολ πικινίνι ολι πλέπλε λον ολ ουότα λον φλάτ ουέ ιστάπ ιετ λον γράουν. Number 6. Look out long old rope lo electric where it broke mo all something where it save cause and fire. Number 7. Check em all main path blong water supply system blong you. All same source, storage, distribution points, mo household storage. Re-enter em all buildings use em torchlight. No use em hurricane light or something by save cause em fire. Long all flammable gas inside. Number 8. Make em all hygiene awareness long area mo all families blue. Number 9. No kakai all fruits or vegetables where water blown flat I wasem all geta ika. And number 10. No usum all something where I usum electric kasem time where you clean him, try him, mo check him, say I safe blown use.